Έχουμε τρανή σουριά. Ισούν τα Σπαρτά. Τρανή σουριά. Τρύπη του Δυρμών. Στιμούνε στάλων. Του Δυρμών. Στιμούνε στάλων. Φυλά στα κλαδιά. Του σουριού στα αφεντικά. Μουσα φύλλα στα κλαδιά. Του σουριού στα αφεντικά.